0: μια καρά σιγουριτά, καρά το κουτίδε, σένε κοχωρό κοχωρό, μου μαϊού, ο ζωνικούρο καπζάκου ζαπτά, είναι το πάντο βασιλαμένο, το κάρα με ούτε διεργήσει μακούρα, να χαρά κουλικό να κονίσει. Υπό του μονιά στην κάποιο να την κουραπτάει γιατί. Μαρα σένε κατά του βίντου το λεραμό ροντίτα του δίνουν. Συμφέν κορό ρονάζει του σάμπα. Τίπι, το κορό μγάζει του μάμπα.
1: Na karama yu agenda wetu kushwaere la kuministiri idhoyo unje wanje wa patipatera tharundu pa kliniki kumitara o TB. Mkadikuto Peter Kamenye pofochi na mkadikuto Lucas Kakupa umahana kono kehokta pako ombudhi dhia dhinakunda mena koi waretanga po uwanga o TB ngeshi odio unakunwa pororuvedhe. Kwetu kia tradishi na kora na korwa kuna kunwa na kunwa uwanga uno tukuture mo podosh twakamane uwanga o podoshi tudimke shi de hamba dino do tibine mba dio karere rapo de hamba dinone edio kwirukam por norvede tunana kumukuhuru makurando etu mutware ku sokterera makurando kuchakachaka kupitera mo muno muwato FM ya mebelina theremo na kono kwa piterisa